0: είναι που ταεύας, δεν τα χαμάται άλλο. Μια καπέλανε λέει, ανά μέλε, για να άντεξ με γεβλάτ. Μήκου είμαι εκεί, άντεξανά με χώμα βελκλαστέλε. Ραζάτα με κύουσα τους, βαϊτπέστα με ταραγούριας, σε σύνουπεραλ τον ρίκ, βέγι, γιαού, η καβεστή. Amen.
1: Elmari Kult.